0: I bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 27. juna od 15 časova. Do tada pratite nas na stranici sbs.com.au/serbian i putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. I ne zaboravite da se družite sa nama na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o intervjuima, temama i aktuelnostima iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
2: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
3: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. 5η 25 Ιουνίου του 2026. Να αναγνωρίσουμε εξ αρχής τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών, των Ιθαγενών από που μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης
4: και η Αναστασία Ραλή. Καλησπέρα και από εμένα.
3: Δυσίωνες εκτιμήσεις για πολλά θύματα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας μετά από τις δύο ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 βαθμού.

0: ρυθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά, την καθημερινή ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντο τόσο για την ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν όσο και για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Επιπλέον στη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον Ηλία Νικολαίδη, Διευθυντή Περιεχομένου του Οργανισμού Ερευνών Διανέωσης, σχετικά με δύο νέες αναλύσεις με θέμα ενημέρωση, παραπληροφόρηση και θεωρίες συνωμοσίες στην Ελλάδα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448-799-323, 0448-799-323. Δίχως όμως άλλη καθυστέρηση, να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων το οποίο έχεις ετοιμάσει η Αναστασία. Φυσικά, εκτός από την κορυφαία είδηση του σεισμού, κάποια άλλη είδηση που ξεχωρίζεις.
1: Αλέξανδρε, εντοπίστηκε και συνελήφθη το άτομο που φέρεται να μαχαίρωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης.
0: Θα ακούσουμε περισσότερα στο δελτίο, να σας ακούσουμε πρώτα με τους τίτλους.
1: Φόβοι για δραματική αύξηση των νεκρών μετά από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η τελευταία Αυστραλή γυναίκα που συνδέεται με το Ισλαμικό κράτος θα επιστρέψει στην πατρίδα της. Η Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών της Αυστραλίας επαναξετάζει το σύστημα προειδοποίησης για τρομοκρατικές απειλές και... επανεξετάζει η πώληση F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Στη Βενεζουέλα έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από δύο ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς δυτικά της πρωτεύουσας Καράκας. Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ έπληξαν την περιοχή με διαφορά λιγότερο από ένα λεπτό και προκάλεσαν την κατάρρευση δεκάδων πολυόροφων κτηρίων. Η αναπληρώτρια πρόεδρος Ντέλση Ροντρίγκες κήρυξε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ οι διασώστες έψαχναν στα ερείπια για επιζώντες. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποιεί για μεγάλο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες ζημιές. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 32 νεκροί και 700 τραυματίες, με τους αριθμούς αυτούς να αναμένονται να αυξηθούν δραματικά. Ο κάτοικος του Καράκας, Αβίλιο Γκονζάλες, λέει ότι αυτός και η οικογένειά του θεωρούν τους εαυτούς τους τυχερούς.
2: Fortunadamente, la familia, mi esposa, la nieta, estábamos fuera del apartamento, del edificio.
3: Fortunately, my family, my wife, my granddaughter and I, we were out of the apartment building, but when we got back, we saw it was completely destroyed. Luckily, the neighbors managed...
1: Περισσότερα για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Η τελευταία γυναίκα που προέρχεται από την Αυστραλία, η οποία συνδέεται με το Ισλαμικό κράτος και έχει εγκλωβιστεί στη Συρία, θα λάβει άδεια να επιστρέψει στην πατρίδα της. Ο Υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπεργκ δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει την προσωρινή διαταγή αποκλεισμού, αφού η ίδια υπέβαλε αίτηση για άδεια επιστροφής. Η γυναίκα και το παιδί της θα υπόκειται σε αυστηρή παρακολούθηση, η οποία περιλαμβάνει την υποβολή αναφορών σχετικά με τον τόπο διαμονής, εργασίας και σπουδών της, καθώς και την υποχρέωση να ειδοποιεί 24 ώρες νωρίτερα πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τηλέφωνο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γενικός Διευθυντής της ASIO, Μάικ Μπέργκες, δήλωσε ότι η υπηρεσία του είναι έτοιμη και θα ασκήσει όλες τις εξουσίες της όταν η γυναίκα επιστρέψει στην Αυστραλία.
4: Next level on the scale is expected, which applies when we have intelligence about a specific attack. We do not. But we do know the environment is degrading and acts of politically motivated violence are becoming more likely than probable suggests.
1: Λόγω τεχνικού προβλήματος, αυτό ήταν το επόμενο ηχητικό. Η Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών της Αυστραλίας επανεξετάζει το σύστημα προειδοποίησης για τρομοκρατικές απειλές, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Ο Γενικός Διευθυντής της ASIO, Mike Burgess, δηλώνει ότι το τρέχον σύστημα δεν αντανακλά πλέον το περιβάλλον ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Αυστραλία. Το τρέχον επίπεδο απειλής είναι πιθανό, αλλά ο κ. Burgess υποστηρίζει ότι αυτό υποτιμά τον κίνδυνο για το κοινό.
4: Next level on the scale is expected. Which applies when we have intelligence about a specific attack. We do not. But we do know the environment is degrading.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σχετικά με το αν η Ευρώπη καταβάλει επαρκείς προσπάθειες στον τομέα της άμυνας. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστηρίζει ότι αρκετοί σύμμαχοι εξακολουθούν να υστερούν και να βασίζονται υπερβολικά στην αμερικανική υποστήριξη. Ο κ. Ρούτε αναφέρει ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά οι περισσότερες χώρες εντείνουν τις προσπάθειές τους. Η συνάντηση πραγματοποιείται εν ώψη μια σημαντική συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα εν μέσω εντάσσεων σχετικά με το Ιράν και την Ευρωπαϊκή ασφάλεια.
5: There is reason for disappointment, absolutely. But my argument is this. These are isolated cases. When you look at the overall, take for example Germany, from day one, they delivered on their bilateral.
1: Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ικανοποίησης των τουρκικών αιτημάτων για τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες του εγχώριου μαχητικού ΚΑΝ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι για την Τουρκία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, με τις σχετικές διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση κινητήρων της General Electric για το τουρκικό μαχητικό. Σε συμφωνία που ενδέχεται να ξεπεράσει τα $700 εκατομμύρια. Εντοπίστηκε και συνελήφθη το άτομο που μαχαίρωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης, ο οποίος φαίνεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα. Ο ανήλικος τραυματίστηκε θανάσιμα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό ενεπλάκει ομάδα περίπου 10 ατόμων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων. Καθοριστική θεωρείται η αυριανή συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και της προσωπικής του απεσταλμένης για το Κυπριακό Μαρία Άγγελα Ολγκίν εν ώψη πιθανής νέας πολυμερούς διάσκεψης. Η κυρία Ολγκίν θα ενημερώσει τον κύριο Γκουτέρες για τις επαφές που πραγματοποίησε σε Λευκοσία, Άγκυρα και Αθήνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να οριστικοποιηθούν η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της διευρυμένης διάσκεψης με πιθανότατη έδρα στη Γενέβη. Μετά τη Νέα Υόρκη, η αξιωματούχος του ΟΗΕ θα μεταβεί στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Κύπρο στις αρχές Ιουλίου. Δύο ανεξάρτητες βουλευτές του κινήματος Στυλ ίδρυσαν ένα νέο κεντρό πολιτικό κόμμα. Η Ζάλη Στέγκαλ και η Αλέγκρα Σπέντερ ανακοίνωσαν τη σύσταση του Community Strong Australia, το οποίο θα λειτουργεί χωρίς επίσημο ηγέτη. Αναφέρουν ότι το κόμμα θα επικεντρωθεί σε θέματα στέγασης, κόστους διαβίωσης, κλιματικής αλλαγής, υγείας, εκπαίδευσης και ακεραιότητας, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν προσχωρήσει άλλοι βουλευτές του κινήματος. Η κυρία Στέγκαλ δηλώνει ότι τα μεγάλα κόμματα δεν εξυπηρετούν πλέον τους Αυστραλούς πολίτες.
6: Where I care deeply about the laws and how they impact the lives and shape that. But I was concerned that too often politics was not based on merit, on clear facts, but it was based on vested.
1: Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με ντρόνς μεγάλου βεληνικούς εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τελευταίες επιθέσεις προκάλεσαν διακοπή ρεύματος στην Κριμαία, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις στην κεντρική και νότια Ρωσία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέχει απέναντι στη Μόσχα. Το Κίεβο δηλώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων έχουν ως στόχο την αποδυνάμωση της χρηματοδότησης του πολέμου από τη Μόσχα και των γραμμών ανεφοδιασμού της. Το Brisbane αναμένεται να ξεπεράσει το Sydney ως η πιο ακριβή πόλη της Αυστραλίας όσον αφορά τα διαμερίσματα. Νέα στοιχεία της Domain προβλέπουν ότι η μέση τιμή των διαμερισμάτων στο Brisbane θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 9%, φτάνοντας σχεδόν τα 890.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay. Να εγκαταλειφθεί η ζώνη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της Νέας Αγγλίας. Η ζώνη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Νέας Αγγλίας είχε ανακηρυχθεί από την τότε κυβέρνηση του Φιλελεύθερου Συνασπισμού το 2011, πριν αυτή εγκαταλείψει τους στόχους για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών. Ο Πρωθυπουργός Chris Minns δήλωσε ότι ο συνασπισμός προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια των ψηφοφόρων που στρέφονται προς το κόμμα One Nation. Η Βουλή ενέκρινε τη ρύθμιση για τους ενήμερους νεολήπτες του νόμου Κατσέλη στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η διάταξη αφορά περισσότερους από 100.000 νεολήπτες και προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, δήλωσε ότι η ρύθμιση δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα των κόκκινων δανείων και θα προσφέρει ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση στους δικαιούχους. Η τροπολογία υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τη χρηματοδότηση 10 έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε νέα νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας. Τα έργα περιλαμβάνουν αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ίδρευσης, κατασκευή δεξαμενών, εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού σε νησιά των Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Σποράδων, Επτανήσων και της Κρήτης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι παρεμβάσεις αναμένεται να μειώσουν τις απώλειες νερού από παλαιωμένα δίκτυα, να ενισχύσουν την υδροδότηση περιοχών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις και να βελτιώσουν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στα νησιά. Ένας έντονος καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, με τη Γαλλία να καταγράφει την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Περισσότερο από το μισό της Γαλλίας παραμένει υπό κόκκινο συναγερμό καύσωνα, με δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τουλάχιστον 40 άτομα έχουν πνιγεί στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν ανακούφιση από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η αστυνομία του Πακιστάν έσωσε μία Γαλλίδα και τα 5 παιδιά της μετά από περισσότερο από μία δεκαετία φερόμενης εχμαλωσίας. Η Σιλβή Γιασμίνα εντοπίστηκε σε ένα ερυπωμένο δωμάτιο στην πόλη Μπάρα κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, αφού ένας από τους γιους της κατάφερε να δραπετεύσει και να ειδοποιήσει τις αρχές. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο σύζυγός της έχει συλληφθεί, ενώ η Γιασμίνα ισχυρίζεται ότι υπέστη χρόνια σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης από τη στιγμή που μετακόμισε στο Πακιστάν το 2014. Δεν είχαν εγγραφεί ποτέ στο σχολείο και αρχές συνεργάζονται πλέον με τη Γαλλική Πρεσβεία για να βοηθήσουν την οικογένεια να επιστρέψει στη Γαλλία. Στη συναλλαγματική ισοτιμία τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 60 λεπτά το ευρώ και με 68 cents του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχαν ως εξής: Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κερζεγοβίνη-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2, Σκωτία-Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Και περνάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ βροχοπτώσεις 12 με 17 βαθμούς, Μελβούρνη ισχυρή άνεμη 7 με 14, Αδελαίδα ισχυρή άνεμη 8 με 16, Γουλογκόνγκ μερική συννεφιά 11 με 15, Νιουκάσλ μερική συννεφιά 10 με 17 βαθμούς, Πέρθ έντονες βροχοπτώσεις 9 με 18, Χόμπαρτ μερική συννεφιά 3 με 12, στην Καμπέρα ισχυρή άνεμη 3 με 14 βαθμούς, Μπρίσμπεν άρες βροχοπτώσεις 13 με 20, Κέρν συννεφιά 20 με 24, Ντάρουιν μερική συννεφιά 20 με 32. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 24 με 34 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 23 με 34. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Για ό,τι αδειά,
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: χε. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα και πάλι και ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα θα είναι το κύριο θέμα που θα μας απασχολήσει ευθύς αμέσως. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά, την καθημερινή ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, τόσο για την ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, όσο

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
2: Του Οργανισμού Ερευνών Διανέωσης σχετικά με δύο νέες αναλύσεις με θέμα ενημέρωση, παραπληροφόρηση και θεωρίες συνωμοσίας στην Ελλάδα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 04-48-799-323, 04-48-799-323. Θα χαρούμε να διαβάσουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Πάμε στο κυρίαρχο θέμα της σημερινής επικαιρότητας. Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπαίδωσαν περιοχές της Βόρειας Βενεζουέλας. Εκατοντάδες κτίρια κατέρευσαν, ενώ υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Περισσότερα ακούμε από τον Πάνο Αποστόλου.
3: Δύο πολύ ισχυρές δονήσεις μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ισοπαίδωσαν περιοχές της Βόρειας Βενεζουέλας, ενώ η παράκτια πολιτεία La Guaira έχει δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα. Τηλεοπτικά πλάνα και φωτογραφίες δείχνουν σκηνικό απόλυτης καταστροφής. Η πρώτη δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 4 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, κοντά στο Σαν Φελίπε, στην πολιτεία Γιαρακούη. Μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ακόμα ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο περίπου που 23 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της πόλης Γιουμάρε. Μέχρι τις 3 σήμερα ώρα Ανατολικής Αυστραλίας είχαν ανακοινωθεί τουλάχιστον 32 θάνατοι και τουλάχιστον 700 τραυματίες, ενώ οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν δραματικά τις επόμενες ώρες. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, που μέτρησε και επιβεβαίωσε το μέγεθος των σεισμών, ανακοίνωσε ότι υπάρχει πιθανότητα για 1.000 έως και 10.000 θανάτους τουλάχιστον, αν και οι επίσημοι απολογισμοί των θυμάτων αργούν να καταγραφούν. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς όμως να ανακοινώσει επίσημο αριθμό νεκρών ή τραυματιών. Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ, κοντά στο Καράκας, έκλεισε λόγω ζημιών.
4: Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas.
3: Βίντεο που επαλήθευσε το CNN από την παραθαλάσσια πόλη Κατία Λαμάρ δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια, πυκνούς καπνούς και εκτεταμένες ζημιές. Στην περιοχή βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο της. Εικόνες από το εσωτερικό του αεροδρομίου καταγράφουν πανικόβλητους επιβάτες να εγκαταλείπουν τους χώρους αναχώρησης μέσα σε σύννεφα σκόνης, καθώς συντρίμμια έπεφταν γύρω τους. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.
5: A seismic event has occurred. We have buildings, homes and houses which have collapsed and we are taking care of things with everything we have available in terms of security, civil assistance. No one should stay inside buildings because this kind of event is usually followed by aftershocks.
3: Ο Υπουργός Εσωτερικών, Ντοσιάδο Καμπέγιο, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι αν και το επίκεντρο βρισκόταν δυτικά του Καράκας, οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε πολλές πολιτείες της χώρας. Όπως είπε, η συνοικία Αλταμίρα της πρωτεύουσας συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, καθώς κατοικίες και άλλα κτίρια κατέρευσαν, δημιουργώντας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ανησυχητικές καταστάσεις. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να φροντίσουν ιδιαίτερα τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και να επικοινωνήσουν με συγγενείς και γείτονες για να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλείς. Στο Δήμο Τσακάο, ο Δήμαρχος Γκουστάβο Ντούκε δήλωσε

0: ότι δύο κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ έκανε λόγο και για νεκρούς χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Σύμφωνα με το Reuters, το προσωπικό του νοσοκομείου The Clinicas στο Καράκας κλήθηκε να εργαστεί σε διπλές νυχτερινές βάρδιες, καθώς συνεχώς καταφθάνουν τραυματίες. Ζημιές υπέστη και το ίδιο το νοσοκομείο, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν σκοτεινούς διαδρόμους, τμήματα της ψευδοροφής να κρέμονται και μπάζα στο δάπεδο. Οι σεισμοί σημειώθηκαν εν ημέρα εθνικής αργίας, όταν πολλοί Βενεζουελάνοι βρίσκονταν στα σπίτια τους, τιμώντας την επέτειο της μάχης του Καραμπόμπο, της ιστορικής νίκης του 1821, που οδήγησε στην αναξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Ανταποκριτές του Associated Press στο Καράκας ανέφεραν ότι είδαν κτίρια να ταλατεύονται έντονα, ενώ άλλα κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Σε ορισμένες πολυκατοικίες αποκολλήθηκαν ολόκληρες εξωτερικές όψεις, αφήνοντας εκτεθειμένα δωμάτια και έπιπλα. Φοβούμενοι μετασεισμούς, πολλοί κάτοικοι που εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους παρέμεναν στους δρόμους ακόμα και μετά τη δύση του ήλιου, μαζί με τις οικογένειες και τα κατοικίδια τους. Χθες καταγράφηκαν επίσης ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Ιαπωνία, 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και στην Καλιφόρνια, 5,6 Ρίχτερ, προκαλώντας εικασίες ότι ίσως συνδέονται οι σεισμοί μεταξύ τους. Ωστόσο, η σεισμολόγος Lucy Jones, που μίλησε στο CNN, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική σύνδεση μεταξύ των τριών σεισμών.
1: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου σε αναφορά για τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.
2: Η οικονομική αναφορά της εβδομάδας.
3: Η εβδομαδία αναλυτική σας ενημέρωση από τον χώρο της οικονομίας.
2: Με νέα από την Αυστραλία, την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
3: Κάθε Πέμπτη στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
1: Τα στοιχεία για την ανεργία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, με την απασχόληση να σημειώνει άνοδο. Άνοδο επίσης σημείωσαν και οι δαπάνες των οικοκυριών τον περασμένο μήνα. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από την Ντίνα Γερολίμου στο πλαίσιο της οικονομικής αναφοράς της εβδομάδας.
4: Ελάχιστη ήταν η μείωση που σημείωσε η ανεργία στην Αυστραλία τον Μάιο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, η ανεργία τον περασμένο μήνα διαμορφώθηκε στο 4,4% από το 4,5% του Απριλίου. Η ελάχιστη αυτή μείωση οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης κατά 40.000 άτομα και στη μείωση του αριθμού των ανέργων κατά 18.000 άτομα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία. Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε κατά 5.000 άτομα και η μερική απασχόληση κατά 35.000 άτομα. Το ποσοστό υποαπασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,1%, φτάνοντας το 5,9% τον Μάιο. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Απασχόλησης, Amanda Rishworth, χαιρέτησε την πτώση της ανεργίας, λέγοντας ότι βρίσκονται σε απασχόληση σήμερα στην Αυστραλία πάνω από 14 εκατομμύρια άτομα.
5: Total number of Australians now in jobs is 14.7 million. This month's job data shows that jobs are up, unemployment is down, and that more people are getting the opportunity to enjoy the dignity that comes along with work.
4: Αν κοιτάξουμε τα στοιχεία αναπολιτεία, θα δούμε ότι η Βικτόρια και η Κουίνσλανδη σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση με 0,6% και ακολουθεί η Νότια Αυστραλία με 0,3%. Η Νέα Νότια Ουαλία έμεινε στάσιμη, ενώ η Δυτική Αυστραλία και η Τασμανία σημείωσαν αρνητική ανάπτυξη στην απασχόληση, κατά 0,9% και 0,1% αντίστοιχα. Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε σήμερα και στοιχεία για μια ακόμη σημαντική κατηγορία, τις δαπάνες των νοικοκυριών. Οι δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 1,3% τον Μάιο, μετά από πτώση 1,1% τον Απρίλιο. Και για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τελευταίου τριμήνου, ας σημειώσουμε ότι τον Μάρτιο είχε σημειωθεί αύξηση 1,7% στις δαπάνες των νοικοκυριών. Ο Τόμ Λέι, επικεφαλής του τμήματος στατιστικής επιχειρήσεων στην Στατιστική Υπηρεσία, υποστήριξε ότι η αύξηση των δαπανών των οικοκυριών αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό τη μείωση του Απριλίου και ότι άνοδο σημείωσαν και οι 9 κατηγορίες δαπανών. Οι δαπάνες για τις μεταφορές αυξήθηκαν κατά 1,4% τον Μάιο, μετά από πτώση 4,7% τον Απρίλιο. Αυτό βέβαια μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα αν σκεφτούμε ότι τον Απρίλιο υπήρξαν αρκετές ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή. Επίσης, αυξήσεις σημειώθηκαν στις δαπάνες των νοικοκυριών σε όλες τις κατηγορίες μη βασικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, των καφέ και των εστιατορίων, που σημείωσαν αύξηση 1,9%, καθώς και των ενδυμάτων και υποδημάτων, αύξηση 2,7%. Ας πάμε όμως τώρα στα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν χθες. Ο πληθωρισμός στην Αυστραλία σημείωσε ελαφρά πτώση τον Μάιο και διαμορφώθηκε στο 4% από το 4,2% του Απριλίου. Ο μεγαλύτερος παράγοντας που επηρέασε τον τιμάριθμο τον Μάιο ήταν ο τομέας της στέγασης, μας λέει η στατιστική, ο οποίος σημείωσε άνοδο 6,5%. Ακολούθησε η άνοδος κατά 3,3% στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, καθώς και η άνοδος κατά 3,3% στις μεταφορές. Οι τιμές των υγρών καυσίμων τον Μάιο σημείωσαν πτώση 11,9%, τον Απρίλιο η πτώση ήταν 7%.
1: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου με την οικονομική αναφορά της εβδομάδας, 29 λεπτά μετά τις 4, για να σας υπενθυμίσουμε και τον αριθμό όπου μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο 0448 799 323, 0448 799 323. Θα χαρούμε να διαβάσουμε το μήνυμά σας στον αέρα, αλλά η ώρα είναι τώρα 4:30. Ώρα να δώσουμε και πάλι τον λόγο στην Αναστασία Ράλλη για τίτλους ειδήσεων. Αναστασία, σε ακούμε.
6: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Φόβοι για δραματική αύξηση των νεκρών μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η τελευταία Αυστραλή γυναίκα που συνδέεται με το Ισλαμικό κράτος θα επιστρέψει στην πατρίδα της. Η Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών της Αυστραλίας επανεξετάζει το σύστημα προειδοποίησης για τρομοκρατικές απειλές και επανεξετάζει την πώληση F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλέξανδρε.
1: Ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους, Αναστασία. Θα σε ακούσουμε και με το σύντομο δελτίο σου στις 5. Πάμε τώρα σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού, να έρθουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα και στη συνέχεια να συνδεθούμε με την πόλη της Βρισβάνης. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
7: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
8: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
1: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σαν σήμερα λοιπόν, όχι σαν σήμερα, σήμερα, δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος, λοιπόν είναι ζωντανός, είναι 65 ετών, σήμερα κλείνει τα 65, είναι ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης Αντώνης Μιτζέλος. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι, τη μουσική του οποίου έχει γράψει, την οποία υπογράφει, και θα το ακούσουμε με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Πάει!

Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι με τίτλο «Πάει», ένα τραγούδι τη μουσική του οποίου έχει γράψει ο Αντώνης Μιτζέλος, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του.

0: Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Στην άλλη άκρη της σύνδεσης ο συνεργάτης μας στη Βρισβάνη, Λεωνίδας Ναούμης. Λεωνίδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας σήμερα από τη Βρισβάνη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μία παρηγιακή που έχουμε, ανακοίνωση.
1: Ναι. Είναι και η τελευταία για αυτό το σκοπό. Η Επιτροπή του Ελληνικού Ραδιοφωνικού Προγράμματος του Πολυεθνικού Σταθμού 4B της πόλης μας καλεί και φέτος την ελληνική παροικία να συνεχίσει την εγγραφή της στον εν λόγω σταθμό, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει να μεταδίδεται η ελληνική φωνή και τα προγράμματα όπως πάντα στις ώρες που έχει. Επίσης, μέλη των ελληνικών προγραμμάτων του 4B θα βρίσκονται στις ελληνικές εκκλησίες της πόλης μας κάθε Κυριακή πρωί για εγγραφή μελών. Για περισσότερες πληροφορίες έχουμε το τηλέφωνο 0414 234 478.
0: Μάλιστα, λοιπόν, έρχεται κύμα παρατεταμένων βροχοπτώσεων στο Queensland.
1: Κυρίως βροχοπτώσεις οι οποίες θα φέρουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να αυξάνονται σε όλη το Queensland από σήμερα, μετά από μερικές έντονες ημέρες, με μια έκρηξη βροχής που αναμένεται να διαρχέσει όλο το Σαββατοκύριακο. Παγετή αυτή της εβδομάδας στις οροσειρές του Darling Down, Gravity Belt και Carmel.

Ναμπούν έκαναν τους κατοίκους του Κουίνσλαντ να τρέμουν από τα ξημερώματα. Ο Χάρι Κλαπ, ανώτερος μετεωρολόγος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι οι κάτοικοι του Κουίνσλαντ θα αρχίσουν να βλέπουν κάποιες βροχές να συσσωρεύονται κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής από σήμερα. Είπε ότι η βροχή θα είναι ως επί το οπλίστων μεμονωμένη έως διάσπαρτη δραστηριότητα κοντά στην Ακτή, αλλά όχι πολύ έντονη. Οι Βρισβάνοι και τα νοτιοανατολικά αναμένονται ελαφρές βροχοπτώσεις το απόγευμα από σήμερα μέχρι το Σαββατοκύριακο, οι οποίες δεν αναμένεται να φέρουν περισσότερα από 10 χιλιοστά. Η Κυριακή προβλέπεται να είναι η πιο βροχερή ημέρα. Η ακτή Κάσοβοέ στο βόρειο Κουίνσλαντ μπορεί να αναμένει λίγο περισσότερο βροχόμετρο με υπηρεσίες που προβλέπεται για βροχοπτώσεις 20 έως 30 χιλιοστών. Στο νότιο δυτικό Κουίνσλαντ ενδέχεται να μειωθούν καταιγίδες μέχρι την Παρασκευή και το Σάββατο. Μέρη όπως το Θάρμπο Μίντα, το Γουίλπι προς τη Μαρανόα και το Γουαρέμπα αναμένονται πτώσεις έως και 30 χιλιοστών. Είπε επίσης ενώ δεν αναμένεται να είναι σοβαρός ή βαρύς, ακολουθεί να είναι αρκετά αξιοσημείωτος για αυτή την εποχή του χρόνου, δεδομένης της περίοδου ξηρασίας. Ο κύριος Κλακ είπε επίσης ότι οι συννεφιασμένες και βροχερές συνθήκες θα φέρουν υψηλότερες θερμοκρασίες, επομένως η πρωινή παγετή δεν θα είναι πιθανή για την επόμενη εβδομάδα. Στη Βρισβάνη, ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στις 12 έως 13 βαθμούς Κελσίου και οι μέγιστες στις 21 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι πιο δροσερή η καιρή γύρω από το Ipswich από αύριο, Παρασκευή, με ελάχιστες θερμοκρασίες 9 έως 10 βαθμούς Κελσίου και μέγιστες θερμοκρασίες παρόμοιες για τη Βρισβάνη. Το Stanford αναμένεται να είναι το πιο κρύο μέρος της πολιτείας με ελάχιστη θερμοκρασία 7 βαθμούς Κελσίου, που είναι πολύ θερμότερο από το 0,1 Κελσίου που είχαν το πρωί της Τετάρτης, ανέφερε. Για τους κατοίκους του Κουίνσλαντ που επιθυμούν να βγουν στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο, να θυμάστε, ανέφερε, ότι υπάρχουν προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους για τα παράκτια ύδατα στο βορρά. Τέλος, ο κύριος Κλάρκ δήλωσε ότι στα νερά της Χερσονήσου Κέρν και του Κουάντο και Κουντάουν αναμένονται νότιοι ανατολικοί άνεμοι έως και 5

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: Σε έναν βαθμό για να συνεχίσουν την πορεία τους στη διοργάνωση. Περισσότερα ακούμε στη σημερινή ανασκόπηση του Μουντιάλ που επιμελείται ο Στέργος Καστελωρίου.
2: Με μια πιστική εμφάνιση και νίκη 3-0 επί της Σκωτίας, η Βραζιλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στο Μαϊάμι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, αφού τερμάτισε στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου. Η ομάδα του Κάρλο Αντζελότη δεν χρειάστηκε να πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοσης για να επιβληθεί πλήρως των Σκοτσέζων, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό και την ποιότητα της Ελεσάο. Το σκορ άνοιξε μόλις το 7ο λεπτό Vinicius Junior, με τον ίδιο παίχτη να σκοράρει και πάλι πριν την ανάπαυλα.
3: It's above goal and Vinny Junior's there to head it home at the far post. Star performer in Miami tonight. It's the third time he's had the ball in the net in this first half. It's the second time it's going to count.
2: Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα της Βραζιλίας διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και κλείδωσε την νίκη με ακόμη ένα τέρμα με τον Ματέο Σκούνια. Ιδιαίτερη στιγμή για τους χιλιάδες Βραζιλιάνους φιλάθλους που κατέκτησαν τις εξέδρες αποτέλεσε η επιστροφή του Νεϊμάρ στην εθνική ομάδα. Ο έμπειρος επιθετικός και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ελεσάο πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, πραγματοποιώντας την πρώτη του διεθνή συμμετοχή μετά τα τέλη του 2023. Η Βραζιλία μπορεί να παρουσίασει κατά διαστήματα ορισμένες αμυντικές αδυναμίες, ωστόσο η ποιότητα, η ταχύτητα και η δημιουργικότητά της στο επιθετικό κομμάτι άφησαν υποσχέσεις πως μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις το πρώτο της Μουντιάλ μετά το 2002. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαρόκο εξασφάλισε την πρόκλησή του στη φάση των 32 επικρατώντας της μαχητικής αετής με 4-2 σε έναν από τους πιο θεαματικούς αγώνες της διοργάνωσης. Η αετή ευνηδίασε τους Μαροκινούς παίρνοντας προβάδισμα μόλις το 10ο λεπτό, όμως η ομάδα του Μαρόκο βρήκε τις απαντήσεις και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Ο αρχηγός Ασράφ Χακίμι είχε καθοριστική συμβολή ενώ ο Ισμαέλ Σαϊμπαρί σημείωσε το τρίτο του γκολ στο τουρνουά, ισοφαρίζοντας σε κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης. Η νίκη στραγίστηκε στο 78ο και 81ο λεπτό με τα τέρματα των Σουφιάν Ραχιμί και Γκεσίμ Γιασίν αντίστοιχα. Με το αποτέλεσμα αυτό, το Μαρόκο τερμάτισε στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου πίσω από τη Βραζιλία και προκλήθηκε στα νοκάουτ όπου πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, ενώ η Σκωτία θα πρέπει να περιμένει για να δει αν θα βρεθεί ανάμεσα στις 8 καλύτερες τρίτες που εξασφαλίζουν την πρόκριση. Η τελική βαθμολογία, πρώτη Βραζιλία με 7, δεύτερο το Μαρόκο με 7, τρίτη Σκωτία με 3 και τέταρτη Αιτή χωρίς βαθμό. Νωρίτερα, στον τέρμπι κορυφής για το δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε με 2-1 του Καναδά στο Βανκούβερ και πέρα από την πρωτιά εξασφάλισε και την πρόκριση στην φάση των 32. Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, η Ελβετία μπήκε δυναμικά στην επανάληψη και άνοιξε το σκορ μόλις 39 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα με τον Βάργκας. Στο 56ο λεπτό, ο Μπατζάμπι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην Ελβετία. Ο Καναδάς προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 2-1, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. Παρά το αποτέλεσμα, οι δύο Ολλανδές προκλήθηκαν επίσης στα νοκάουτ ως δεύτεροι του ομίλου. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκληση στα νοκάουτ, καθώς επικράτησε με 3-1 του Κατάρ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο 18χρονος Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς, ο νεότερος ποδοσφαιριστής της Βοσνίας που είχε αγωνιστεί σε Μουντιάλ, ο οποίος άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό σουτ. Το 2-0 προήλθε από αυτόν τον γκολ του τερματοφύλακα του Κατάρ, Μαχμούτ Αμπουνάντα, με τον πολύπειρο Χασάν Αχμάιντος να μειώνει λίγο πριν το ημίχρονο. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Ερμίν Μάχμιτς στο 80ο λεπτό, χαρίζοντας τη Βοσνία τρεις πολύτιμους βαθμούς και σημαντικές ελπίδες πρόκρισης ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης. Αντίθετα, το Κατάρ αποχαιρέτησε το Μουντιάλ από τη φάση των ομίλων. Η τελική βαθμολογία, πρώτη Ελβετία με 7, δεύτερος ο Καναδάς με 4, τρίτη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 4 και τέταρτο το Κατάρ με 1 βαθμό. Η σημερινή αγωνιστική ημέρα ολοκληρώθηκε με τους αγώνες του πρώτου ομίλου που το Μεξικό επικράτησε εύκολα τη Τσεχία με 3-0, τερματίζοντας την κορυφή του πίνακα και περνώντας συνάμα τους Τσέχους εκτός διοργάνωσης. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε το άλλο παιχνίδι του ομίλου που η Νότια Αφρική νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα, προσπερνώντας την συμβαθμολογία και κλέβοντας τη στην πρόκριση για την επόμενη φάση. Η τελική βαθμολογία, πρώτο το Μεξικό με 9 βαθμούς, δεύτερη Νότια Αφρική με 4, τρίτη Νότια

0: για Κορέα με 3 και ουραγός η Τσεχία με 1 βαθμό. Οι αύριο είναι προγραμματισμένοι 6 αγώνες για τον 4ο, 5ο και 6ο όμιλο, με τα βλέμματα να συγκεντρώνει η αναμέτρηση της Αυστραλίας με την Παραγουάη. Οι ισοκαιρούς αρκούνται και στην ισοπαλία να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Σε δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητής Τόνι Πόποβιτς, επιβεβαίωσε ότι ο Τζέικοπ Ιταλιάνο δεν θα αγωνιστεί στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων εξαιτίας προβλήματος τραυματισμού.
1: We don't know the extent of it as yet. We'll do some further tests in the coming days, but he won't be available for this game.
0: Αυτό σημαίνει ότι ο Τόνι Πόποβιτς θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο ποδοσφαιριστών του στην αυριανή αναμέτρηση, καθώς και ο Μάθιου Λέκη αποκόμισε τραυματισμό στον προηγούμενο αγώνα της Αυστραλίας. Αναλυτικά το αυριανό πρόγραμμα είναι Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ Γερμανία, Ιαπωνία Σουηδία, την Ισία Ολλανδία, Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται ζωντανά και δωρεάν από την τηλεόραση SBS και το SBS On Demand.
2: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου σε μια ανασκόπηση των σημερινών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου. 47 λεπτά, σχεδόν 48 λεπτά μετά τις 4, 13 λεπτά πριν από τις 5, για να ξαναβάλουμε στην παρέα του προγράμματος την Ντίνα Γερολίμου, η οποία θα μας δώσει τις προτάσεις της για το τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε, όπως έχω ξαναπεί, εκτός από το ποδόσφαιρο, από τα πολλά και διαφορετικά κανάλια της τηλεόρασης SBS.
3: Για απόψε σας προτείνουμε στο κανάλι World Movie στις 7.30 την ταινία βρετανικής παραγωγής με τίτλο Bended Like Beckham. Στους ελληνικούς κινηματογράφους εμφανίστηκε με τον τίτλο Κάντο όπως ο Beckham. Πρόκειται για κωμωδία με στοιχεία δράματος και ακολουθεί δύο νεαρές κοπέλες ερωτευμένες με το ποδόσφαιρο. Θέλουν να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά οι οικογένειές τους έχουν άλλα όνειρα για εκείνες. Η μία λευκή Βρετανίδα, η άλλη Ινδικής καταγωγής και οι δύο από συντηρητικές οικογένειες που δεν βλέπουν με καλό μάτι ούτε το πάθος τους για το ποδόσφαιρο ούτε τη φιλία τους. Οι κοπέλες ωστόσο βρίσκουν τρόπους να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Αμέσως μετά, στο ίδιο κανάλι, στις 9.35 προβάλλεται η δεύτερη ταινία της σειράς ταινιών δράσης του John Wicks. Απόψε, John Wicks, κεφάλαιο 2. Με πρωταγωνιστή τον Keanu Reeves. Αυτή τη φορά ο John Wicks αναγκάζεται να μεταβεί στη Ρώμη, δεσμευμένος από έναν όρκο αίματος. Σύντομα όμως ο κυνηγός θα βρεθεί κυνηγημένος από πληρωμένους δολοφόνους. Η συνέχεια στην οθόνη. Και τέλος στις 7.30 στο κανάλι NITV ο Ernie Dingo πηγαίνει στο νησί Wyben. Οι περισσότεροι από εμάς το γνωρίζουν με το αγγλικό του όνομα, Thursday Island. Βρίσκεται στα στενά Τόρες, ανάμεσα στην υπηρωτική Αυστραλία και την Παππούα Νέα Γουινέα. Ο Έρνη μας ξεναγεί στην κουλτούρα και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Καλή σας τηλεθέαση!
2: Ευχαριστούμε την Ντίνα Γερολίμου και για αυτές τις τηλεοπτικές προτάσεις. Πάμε στα τελευταία μηνύματα για αυτή την πρώτη ώρα και επανερχόμαστε με ελληνικό κινηματογράφο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
4: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
6: One more, let's go.
5: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας με τίτλο «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός». Σκηνοθεσία Νίκος Τσιφόρος, σενάριο Πολύβιος Βασιλιάδης και Νίκος Τσιφόρος. Ταινία του 1961. Απολαύστε Βασίλη Αυλονίτη και Νίκο Ρίζο.
1: Τι έπαθες?
2: Όχ, το χέρι μου, το χέρι μου. Αχ, με έπιασε πάλι αυτός ο πόνος. Πόνος. Και μου το είπε ο γιατρός, και μου το είπε ο γιατρός. Εγώ αν δεν κάνω ιαματικά μπάνια δεν θα μου περάσει το ρημάδι.
1: Τι να κάνεις?
2: Μπάνια, πεθερέ μου, μπάνια. Στα καμένα βούρλα.
1: Σε ποιο μέρος?
2: Στα καμένα βούρλα.
1: Βέβαια.
2: Ορίστε.
1: Βέβαια.
2: Τι βέβαια, όποτε σου το έλεγα μου λίγες όχι.
1: Ναι, δεν είχα ζυγίσει καλά τη σοβαρότητα της καταστάσεως. Διότι χέρι είναι αυτό. Σήμερα σου πονάει. Αύριο σου πρίζεται, μεθαύριο παθαίνει γάγγραμα και στο κόδουν. Πώς θα τρως, πώς θα υπογράφεις, πώς θα φασκελώνεις?
2: Είναι τόσο σοβαρό, πεθερέ μου?
1: Αν είναι, σήκωσε το χέρι σου, παιδί μου. Πονάει?
2: Όχι.
1: Αυτό
2: είναι. Τι είναι?
1: Αναισθησία των νεύρων. Μπάνια στα καμένα βούρλα, οπωσδήποτε.
2: Μα τώρα πού να αφήσω το μαγαζί, εδώ πνιγόμαστε τώρα να πάω για μπάνια στα καμένα βούρλα?
1: Καλύτερα να πνίγεις στα καμένα βούρλα παρά στα έλαια βούτυρα λείπει.
2: Ώστε μπάνια, μπάνια.
1: Μπάνια. Βέβαια, πάει στο χεράκι σου με στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί.
2: Θα θέλει πεθερά μου όμως.
1: Θα τα αναλάβω όλα εγώ. Έλα μαζί μου. Έλα μες.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Βασίλης Αυλονίτης και ο Νίκος Ρίζος. Ο Βασίλης Αυλονίτης το έλεγε πριν να μην πάει στα καμένα βούρλα, αλλά τώρα έχει άλλα σχέδια πονηρά ο Βασίλης Αυλονίτης, γι' αυτό του λέει να πάει στα καμένα βούρλα. Λοιπόν, ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός, λοιπόν, ένα απόσπασμα αυτής της ταινίας του 1961, σκηνοθεσία Νίκος Τσιφόρος, σενάριο Πολύβιος Βασιλιάδης και Νίκος Τσιφόρος. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια και η Πάολα, Πάολα Φωκά, αλλά είναι γνωστή ως Πάολα. Ακούστε λοιπόν το ψωμί της ξενιτιάς με τη φωνή της Πάολας.

Αυτή λοιπόν ήταν η Πάολα Φωκά, η αλλιώς γνωστή μόνο ως Πάολα, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της, γίνεται 44 ετών. Το ψωμί της ξενιτιάς, πιστεύω, ήταν μια εξαιρετική ερμηνεία. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και αποχαιρετούμε εκείνους τους ακροατές που μας ακούνε στο εθνικό δίκτυο της ραδιοφωνίας από αναλογικά ραδιόφωνα. Για όσους μας ακούτε από ψηφιακές συσκευές, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για άλλη μια ώρα. Βεβαίως, τα αναλογικά ραδιόφωνα συνεχίζουν να ισχύουν για το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Καμπέρα και το Κέρνς. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντο για την ενδιάμεση συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όσο και για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε με τον Ηλία Νικολαίδη, Διευθυντή Περιεχομένου του Οργανισμού Ερευνών Διανέωσης, σχετικά με δύο νέες αναλύσεις με θέμα ενημέρωση, παραπληροφόρηση και θεωρίες συνωμοσίας στην Ελλάδα. Σε λίγο και πάλι μαζί μας με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων η Αναστασία Ράλη. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε! Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Στη Βενεζουέλα έχει κηρυχθεί κατάσταση εκτακτής ανάγκης μετά από δύο ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς δυτικά της πρωτεύουσας Καράγκας. Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ έπληξαν την περιοχή με διαφορά λιγότερο από ένα λεπτό και προκάλεσαν την κατάρρευση δεκάδων πολυόροφων κτηρίων. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποιεί για μεγάλο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες ζημιές. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 32 νεκροί και 700 τραυματίες, με τους αριθμούς αυτούς να αναμένονται να αυξηθούν δραματικά. Η τελευταία γυναίκα που προέρχεται από την Αυστραλία, η οποία συνδέεται με το Ισλαμικό κράτος και έχει εγκλωβιστεί στη Συρία, θα λάβει άδεια να επιστρέψει στην πατρίδα της. Η γυναίκα και το παιδί της θα υπόκειται σε αυστηρή παρακολούθηση, η οποία περιλαμβάνει την υποβολή αναφορών σχετικά με τον τόπο διαμονής, εργασίας και σπουδών της, καθώς και την υποχρέωση να ειδοποιεί 24 ώρες νωρίτερα πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τηλέφωνο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών της Αυστραλίας επανεξετάζει το σύστημα προειδοποίησης για τρομοκρατικές απειλές, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Ο Γενικός Διευθυντής της ASIO, Mike Burgess, δηλώνει ότι το τρέχον σύστημα δεν αντανακλά πλέον το περιβάλλον ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Αυστραλία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με το αν η Ευρώπη καταβάλει επαρκείς προσπάθειες στον τομέα της άμυνας.

Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι αρκετοί σύμμαχοι εξακολουθούν να υστερούν και να βασίζονται υπερβολικά στη αμερικανική υποστήριξη. Ο κ. Ρούτε αναφέρει ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά οι περισσότερες χώρες εντείνουν τις προσπάθειές τους. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ικανοποίησης των τουρκικών ετοιμάτων για τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες του εγχώριου μαχητικού Καν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι για την Τουρκία. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, με τις σχετικές διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Εντοπίστηκε και συνελήφθη το άτομο που φέρεται να μαχαίρωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα. Ο ανήλικος τραυματίστηκε θανάσιμα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο περιστατικό ενεπλάκει ομάδα περίπου 10 ατόμων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων. Καθοριστική θεωρείται η αυριανή συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και της προσωπικής του απεσταλμένης για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, εν ώψη πιθανής νέας πολυμερούς διάσκεψης. Η κυρία Ολγκίν θα ενημερώσει τον κύριο Γκουτέρες για τις επαφές που πραγματοποίησε σε Λευκοσία, Άγκυρα και Αθήνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να οριστικοποιηθούν η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της διευρυμένης διάσκεψης με πιθανότερη έδρα τη Γενέβη. Η Βουλή ενέκρινε τη ρύθμιση για τους ενήμερους νεολήπτες του νόμου Κατσέλη στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η διάταξη αφορά περισσότερους από 100.000 νεολήπτες και προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τη χρηματοδότηση 10 έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε νέα νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας. Τα έργα περιλαμβάνουν αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ίδρυυσης, κατασκευή δεξαμενών, εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού σε νησιά των Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Σποράδων, Επτανήσων και της Κρήτης. Και στην εναλλαγματική ισοτιμία, $1 Αυστραλίας ισούται με 60 λεπτά το ευρώ και με 68 cents του αμερικανικού δολαρίου. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ βροχοπτώσεις 12 με 17 βαθμούς, Μελβούρνη ισχυρή άνεμη 7 με 14, Αδελαϊδα ισχυρή άνεμη 8 με 16, Γουλογκόνγκ μερική συννεφιά 11 με 15 βαθμούς, Νιούκασλ μερική συννεφιά 10 με 17, Πέρθ έντονες βροχοπτώσεις 9 με 18 βαθμούς, στο Χόμπαρτ μερική συννεφιά 3 με 12, Καμπέρα ισχυρή άνεμη 3 με 14, Μπρίσμπεν αραιές βροχοπτώσεις 13 με 20, στο Κέρνς συννεφιά 20 με 24 βαθμούς, Ντάρουιν μερική συννεφιά 21 με 32. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 24 με 34 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 23 με 34. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα 53 λεπτά περίπου. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα συνομιλούμε με τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντο τόσο για την ενδιάμεση συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν όσο και για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε με τον Ηλία Νικολαίδη, Διευθυντή Περιεχομένου του Οργανισμού Ερευνών Διανέωσης, σχετικά με δύο νέες αναλύσεις με θέμα ενημέρωση, παραπληροφόρηση και θεωρίες συνωμοσίας στην Ελλάδα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6 και για να διαβάσουμε και ένα μήνυμα που μας έχει έρθει. Αγαπητέ Αλέξανδρε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τις ατάκες του καλού παλαιού κινηματογράφου. Απόλαυση για εμάς της τρίτης ηλικίας. Εγώ θα προσέθετα για όλες τις ηλικίες. Καλή συνέχεια, Γεωργία από Μελβούρνη και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γεωργία, για το μήνυμά σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης έχουμε τη χαρά, όπως σας προαναγγείλαμε, να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά το διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και επιστημονικό συνεργάτη του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Κύριε Καρατράντο, καλημέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς να σας ζητήσω μία αξιολόγηση ως προς αυτό το περιβόητο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι με το συγκεκριμένο μνημόνιο τελειώνει όλη αυτή η περίοδος αστάθειας, ανασφάλειας, αμοιβές και χυποψίας και αντιπαράθεσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή που είχε ως τελευταία της διάσταση, ως τελευταίο της εντός εισαγωγικών επεισόδιο την στρατιωτική σύγκρουση γύρω από το Ιράν. Υπάρχουν δομικοί παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν αρκετούς προβληματισμούς για την επόμενη μέρα. Ο πρώτος προφανώς είναι ότι είναι ένα πλαίσιο που μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία στο οποίο συγκλίνουν οι ΗΠΑ και το Ιράν, απουσιάζει το Ισραήλ που είναι βασικός κόμβος σε όλη αυτή τη συζήτηση. Από το ίδιο αυτό πλαίσιο λείπουν ή τέλος πάντων δεν έχουν προσδιοριστεί σαφώς ή περιμένουμε να δούμε πώς θα μπουν θέματα τα οποία είναι αγκάθια, επί της ουσίας είναι αυτά τα οποία έκαναν το Ιράν απειλή για την ασφάλεια τόσο του Ισραήλ όσο των ΗΠΑ όσο και γενικότερα του περιφερειακού υποσυστήματος εκεί και των γειτονικών χωρών, δηλαδή το υβριδικό δόγμα επιχειρήσεων που είχε το Ιράν, το οποίο εκτελείται κυρίως μέσα από τους φρούρους της Επανάστασης, τις ομάδες Κούρτς και όλους αυτούς, η πλειοεξούση τους οποίους στήριζε, χρηματοδοτούσε και βλέπουμε ότι εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτούς όπως είναι η Χεζμπολά, γι' αυτό και υπάρχει και το κομμάτι του Λιβάνου και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο ήταν και ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής επιχείρησης, που επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και είναι χαρακτηριστική η φράση του πρόεδρου Τραμπ ότι δεν μπορεί μια χώρα δεν μπορεί να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας. Άρα τόσο το ίδιο το Ιράν δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι την επόμενη μέρα δεν θα συνεχίσει να έχει τη δραστηριότητα την οποία είχε στην περιοχή, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κακόβουλη, όσο και ότι δεν θα εξακολουθεί να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και αντίστοιχα το Ισραήλ δεν θα θεωρεί ότι τόσο από το Ιράν όσο και από τους πλειοξουσίους του απειλείται. Και επομένως θα υπάρχει πάντα το υπόβαθρο με μία αφορμή να μπορέσουμε να δούμε ξανά πολεμικές

0: παραθέσει σε διάφορα επίπεδα.
1: Ναι. Το άλλο ζήτημα είναι για το καθεστώς των στενών του ορμούς και κατά πόσο η διέλευση των στενών του ορμούς θα συνεχιστεί μετά από την παρέλευση αυτών των 60 ημερών της νέας εκεχηρίας και θα γίνεται χωρίς την πληρωμή τελών. Τι λέτε εσείς?
0: Κοιτάξτε, πρώτον να πούμε ότι το ζήτημα του στενού του ορμούς δεν υπήρχε ως στρατηγικό θέμα. Προέκυψε μετά την στρατηγική επιχείρηση και την επίθεση και την προσπάθεια μάλλον του Ιράν να το εργαλειοποιήσει ή θα μπορούσε να πούμε ακόμη και να το οπλοποιήσει για να μπορέσει το διαχειριστεί. Εδώ λοιπόν υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Το Ιράν από τη στιγμή που είδε ότι έχει αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα στα χέρια του, μπορεί εντός εισαγωγικών να παίξει με αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, είδε ότι επέτυχε η πίεση την οποία άσκησε είτε ευθέως είτε έμεσα προς την παγκόσμια οικονομία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες στον τομέα της ενέργειας. Άρα μπορεί να δούμε ξανά να κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Άρα το πώς θα μπορέσει να ισορροπήσει η επιθυμία του Ιράν να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο. Εγώ δεν λέω πάντα στην κατεύθυνση του να το χρησιμοποιήσει στις μοχλοποιήσεις, αλλά ακόμη και για να κερδίζει οικονομικά ωφέλη. Είδαμε, ας πούμε, ότι έχει βάλει ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι σημαντικός. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργήσει πιθανότητες σε επόμενη φάση να αυξηθούν τα λεγόμενα τέλη ή να δημιουργηθεί πεδίο αντιπαράθεσης. Άρα είναι ένα ακόμη σημαντικό θέμα το οποίο μπαίνει στην ατζέντα, το οποίο δημιουργεί δυνητικές αιστείες προβλήματος και αναδεικνύει πόσο ευάλωτη σε σημαντικό βαθμό είναι η παγκόσμια οικονομία, η παγκόσμια αγορά φοδιαστικών αλυσίδων στα λεγόμενα σημεία ελέγχου, τα λεγόμενα checkpoints, όπως είναι το στενό του Ορμούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή είδαν αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με τον περιορισμό στη δυνατότητα μετακίνηση των δικών τους ενεργειακών πόρων, να τρέχουν γρηγορότερα και σε μεγαλύτερη κλίμακα ένα σχεδιασμό για ένα νέο αγωγό, ένα λεγόμενο υπεραγωγό, ο οποίος θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούς.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, αυτό που λένε πολλοί ειδικοί είναι ότι όσοι αγωγοί και αν κατασκευαστούν, εν τέλει δεν μπορούν δηλαδή να αναπληρώσουν αυτές τις ποσότητες που διακινούνται μέσω των στενών. Και το άλλο που λένε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με αυτόν τον πόλεμο έδωσαν ένα όπλο στο Ιράν πολύ ισχυρότερα από τα πυρηνικά.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ότι για να είμαστε 100% σωστοί, θα έλεγα ότι δεν ήταν ο πόλεμος η αιτία που το Ιράν είδε αυτό το στρατηγικό όπλο στα χέρια του. Ήταν η αφορμή.
1: Όχι, ήταν
0: χρειάστηκε
1: η αφορμή.
0: Να το κάνει,
1: ναι.
0: Πιέστηκε και το έκανε.
1: Δηλαδή, και υποτίμησαν από ό,τι φαίνεται, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια δεν ξέρω αν υπήρξαν κάποιοι σύμβουλοι του Προέδρου που του είπαν για τα στενά και εκείνος αγνόησε τις συμβουλές. Διότι σύμφωνα με πάρα πολλές αναφορές ο πρόεδρος πήγε με τη διέστησή του, με το gut feeling που λέμε, ότι μάλλον θα είναι ένας σύντομος πόλεμος. Βέβαια τελικά διεψεύστη πανηγυρικά αυτό το gut feeling. Ναι.
0: Αν κάνουμε μια προσπάθεια να αναλύσουμε το θεσμικό λόγο του Προέδρου Τραμπ, βέβαια έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι ένας πρόεδρος που μιλάει πολύ συγκριτικά με άλλους προέδρους και πολλές
1: και
0: φορές
1: άλλα λέει
0: διαστολή.
1: Το πρωί, άλλα λέει το μεσημέρι και άλλα το
0: θα
1: βράδυ.
0: Θα έλεγα ότι πιθανότατα θεωρούσε ότι με το Ιράν θα μπορούσε να κάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση με αυτή της Βενεζουέλας. Δηλαδή ότι θα αποσταθεροποιήσει το καθεστώς σε αυτή την περίπτωση με τον θάνατο του Χαμενεϊ. Δεν ήταν έτσι περίπτωση του Ιράν και τέλος πάντων από εκεί και πέρα είναι διάφορες παράπλευρες θεωρίες, προσεγγίσεις και όλο αυτό το σχήμα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν πέτυχαν οι στόχοι, οδηγείται σε μια συμφωνία η οποία παρακαλάει εντός εισαγωγικών να είναι αυτή την οποία είχε πάρει η διακυβέρνηση Ομπάμα, είχε πετύχει μάλλον η διακυβέρνηση Ομπάμα, την οποία ο ίδιος αποχώρησε γιατί θεωρούσε μη ωφέλιμη για τις ΗΠΑ και ουσιαστικά πέπλο για να καλύπτει την προσπάθεια του Ιράν να αναπτύξει
1: για να
0: το
1: δούμε γιατί,
0: όπλο χωρίς.
1: Ναι, για να δούμε γιατί σήμερα υπήρχαν και κάποιες ανακοινώσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας που είπαν ναι ότι θα γίνουν επιθεωρήσεις. Αυτό είδα, αυτό άκουσα, τώρα είδομεν. Λοιπόν, τώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν δηλώνει ότι τελείωσε έναν ακόμη

0: πόλεμο, γιατί δεν έχω χάσει το μέτρημα πόσο έχει τελειώσει, είπε ότι θα στρέψει το ενδιαφέρον του στο πόλεμο της Ουκρανίας. Επομένως, να σας ρωτήσω αρχικά τι συμβαίνει στα μέτωπα αυτού του πολέμου. Διότι βλέπουμε κάποια διαφορετικά δεδομένα. Έχει καταφέρει η Ουκρανία να ανατρέψει τα στρατιωτικά δεδομένα και πώς?
1: Κοιτάξτε, είναι δύο επί της ουσίας τα μέτωπα πλέον που εξελίσσεται ο συγκεκριμένος πόλεμος. Το ένα, το πιο σταθερό, να το πω έτσι, που υπήρχε από την αρχή, που ήταν επί της ουσίας το μέτωπο του πολέμου στην ίδια την Ουκρανία. Δηλαδή στα ουκρανικά εδάφη που δέχτηκε την εισβολή. Εκεί το τελευταίο διάστημα, γιατί παρατηρούσαμε όλοι ότι για ορισμένους μήνες η Ρωσία είχε πάρει το πάνω χέρι στο πεδίο αυτού του συγκεκριμένου πολέμου και είχε αρχίσει αργά, με πολύ μεγάλο κόστος, αλλά είχε αρχίσει να αποκτά τον έλεγχο κάποιων περιοχών που τις είχε χάσει την προηγούμενη Ουκρανική αντεπίθεση, να τους παίρνει πίσω. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι σταθερά η Ουκρανία αρχίζει και όχι μόνο απαντά σε αυτές τις επιθέσεις, τις οποίες δεχόταν σε αυτό το σημείο της Ουκρανίας, αλλά αντίθετα, αλλά επιπρόσθετα να κερδίζει και εδαφικά κομμάτια, δηλαδή να επεκτείνει ξανά τη δική της ζώνη, αλλά και παράλληλα να κάνει πλέον συστηματικό και αποτελεσματικότερα αυτό το οποίο είναι το ιδιαίτερος κρίσιμο και είναι το δεύτερο πεδίο, που είναι το να μεταφέρει κατά περιόδους με τη χρήση drones τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ρωσίας και να χτυπά στρατηγικές υποδομές που είναι
0: ενεργειακές,
1: όσο
0: επιτοπλίζουν
1: ακριβώς, που βλέπετε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι μια αντίστοιχη εκδοχή με όλες τις δουλειές που κάνουμε για το στενό του Ορμόζου. Δηλαδή πώς οι ενεργειακές υποδομές, οι ενεργειακές διαδρομές, οι ενεργειακοί πόροι και γενικότερα οι κρίσιμοι, αν το διευρύνουμε το πεδίο της ενέργειας, είναι αυτοί οι οποίοι κρίνουν τις πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και το χρόνο τον οποίο έχουν στη διάθεσή τους τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη σε πολεμικές επιχειρήσεις που πρέπει να τα σταθμίζουν. Άρα και σε αυτό το πεδίο βλέπουμε ότι η Ουκρανία έχει πετύχει σημαντικά ωφέλη το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό και η πίεση η οποία δέχεται η Ρωσία αρχίζει και βγαίνει ακόμα και σε δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι για το οποίο δεν ήμασταν συνηθισμένοι.
0: Ναι. Και βέβαια το άλλο που παρατηρείται είναι ότι έχουν ανεβάσει πάρα πολύ και τις απώλειες των Ρώσων. Δηλαδή έχουν καταφέρει να χάνουν οι Ρώσοι, οι Ουκρανικές δυνάμεις δηλαδή, να σκοτώνουν περί τις 30.000-35.000 Ρώσους στρατιώτες το μήνα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δηλαδή ακόμα και με τις αναπληρώσεις που κάνουν δεν προλαβαίνουν, δεν μπορούν να αναπληρώσουν τέτοιου είδους αριθμούς, σωστά?
1: Ναι, σωστά, και σας θυμίζω ότι αυτό ήταν και ένα δομικό πρόβλημα γενικότερο, ανεξαρτήτως του αριθμού των απολειών που έχουν οι ρωσικές δυνάμεις από την αρχή, γιατί όλος ο σχεδιασμός αυτής της εισβολής βασίζονταν σε κάτι το οποίο θα ήταν σύντομο και γι' αυτό ήταν οι διάφορες ετερογενείς δυνάμεις που έχει η Ρωσία στο πεδίο, μισθοφόρους, όπως είναι τσετσένους, βορειοκορεάτες,
0: φυλακισμένους.
1: Ακριβώς, το ετερογενές κομμάτι, την Βάγνερ, τις μισθοφόρους, δηλαδή ένα πολύ ιδιαίτερο.
0: Αλλά πλέον δηλαδή οι συμβουλές που δέχεται είναι ότι λόγω αυτών των απολειών ότι μάλλον θα πρέπει να κάνει μια πιο γενική επιστράτευση, πράγμα το οποίο απέφευγε μέχρι τώρα, έτσι?
1: Ακριβώς, απέφευγε, και όταν είχε προσπαθήσει να κάνει τη μερική επιστράτευση, σας θυμίζω, είχε πολύ σημαντικές αντιδράσεις από τους Ρώσους πολίτες,
0: γιατί
1: δεν είχαν καμία διάθεση να παναπολέμουν.
0: Και πόσοι είχαν φύγει, μάλιστα και έχουν φύγει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα ο Ρώσος Πρόεδρος κύριε Καρατράντο δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά η βάση των συνομιλίων αυτών θα πρέπει να είναι το προσχέδιο συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρώτης να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε αυτή τη δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν, αυτή την πρόθεση του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τι προβλέπει το προσχέδιο της Κωνσταντινούπολης?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν λειτουργεί υπέρ του. Οπότε γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Ενώ όταν είχε σπεύσει ο πρόεδρος Τραμπ να βάζει στο τραπέζι την ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία, ή όταν είχε κάνει ο πρόεδρος Ζελένσκι ανοίγματα λέγοντας ότι πρέπει να δούμε ένα πλαίσιο συμφωνίας και είμαι διατεθειμένος να συναντηθώ ακόμη και κατηδίαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία το απέρριπταν, γιατί θεωρούσαν ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους, ήταν ανοιχτό. Επίσης και το μέτωπο του Ιράν, που αυτό κατανάλωνε και διεθνές ενδιαφέρον αλλά και μέρος της υποστήριξης των δυτικών χωρών.

0: το οποίο είχε στερηθεί από την Ουκρανία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα βάζει το πλαίσιο το οποίο η Ρωσία ήθελε να έχει από την αρχή, που είναι περίπου να έχει τον έλεγχο αυτού του ποσού, περίπου του 20%, το οποίο θεωρούνταν ότι μπορεί να μπει σε αυτό το κομμάτι, και μια σειρά από διάφορες προβλέψεις τις οποίες βάζει για την επόμενη μέρα. Αποκλίνει από αυτό το οποίο θα βάλει η Ουκρανία, δηλαδή αν με κάποιο μαγικό τρόπο καταφέρναμε να λιάνουμε όλα τα εδάφη και να πήγαιναν οι δύο χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αύριο, θα βλέπουμε δύο διαφορετικές κινήσεις σε αυτό το κομμάτι, το οποίο μένει να δούμε πώς θα σταθμιστούν στην κατεύθυνση αυτή και ποιες θα είναι και οι πιέσεις που θα ασκηθούν από τις
1: Αυτό
0: ΗΠΑ.
1: είναι, αυτό ήταν και το τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε σε λίγα λεπτά. Τι πιστεύετε, νομίζετε τώρα ότι ο Τραμπ μπορεί να αρχίσει να πιέζει τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, διότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο?
0: Κοιτάξτε, είναι καθαρά το πόσο ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ σταθμίζει τα
1: Ναι,
0: ωφέλη τα
1: αυτό
0: οποία μπορεί να έχει.
1: γιατί κιόλας έχει έτσι μία έλξη προς τους ισχυρούς, προς τους δυνατούς και μία παίχθεια προς τους αδύναμους, τους οποίους και πιέζει και... Αλλά μήπως τώρα, βλέποντας τα δεδομένα, μήπως λέω εγώ, αλλάξει και αρχίζει και πιέζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν?
0: Κοιτάξτε, στο δικό του αφήγημα αυτή τη στιγμή, αφού θεωρεί ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα κλείσει το πεδίο του Ιράν, θέλει να κλείσει και αυτό το κομμάτι. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση θα υπάρξει πίεση προς όλες τις πλευρές. Δεν αποκλείεται να δούμε, εάν κάνει κάποια βήματα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, να ασκήσει ξανά τις γνωστές πιέσεις προς την Ουκρανία, ότι υποχωρήσετε κι εσείς, να το πω έτσι. Γιατί στην ίδια την αντίληψή του δεν είναι καταλυτικό αυτό που συνηθίζεται σε τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις, δηλαδή η εικόνα του πεδίου των μαχών την ημέρα που ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ή οι δυνατότητες οι οποίες έχουν οι χώρες. Έχει μέτρα πίεσης, από τη μια πλευρά προς την Ουκρανία έχει τη βοήθεια, δηλαδή να ξανά ασκήσει πίεση λέγοντας ότι καθίστε να συμφωνήσουμε, γιατί εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βοήθεια και δεν είμαι διατεθειμένος να τη δίνω εσάι και σε αυτό το πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά έχει αυτό το οποίο είπε, την αντίληψη ότι είσαι ο ισχυρός, είμαι ο ισχυρός, εγώ όμως βάζω ισχυρότερους κανόνες από σένα, άρα εγώ ορίζω το παιχνίδι. Αυτό είναι συνήθως το σχήμα το οποίο βάζει στην τραπεζέρα. Σίγουρα θα δούμε πιέσεις προς τις δύο πλευρές και ανοίγματα προς τη Ρωσία, το συνηθίζει άρρωστο να το κάνει αυτό. Θέλοντας να πει ότι πρέπει να κλείσει αυτό το κομμάτι, δεν φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει κάτι παραπάνω, άρα ας πάμε σε μια συμφωνία. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτή η συμφωνία,
1: Ακριβώς.
0: γιατί όπως βλέπετε και από τη Γάζα μέχρι το Ιράν, και αν και εφόσον έρθει κάτι αντίστοιχο για την Ουκρανία, κάποιο μνημόνιο σύμφωνο τέλος πάντων σχέδιο, είναι πολλά τα ερωτηματικά, πολλές οι φάσεις που δύσκολα περνάμε και μεγάλες οι προκλήσεις για το αν υπάρχει βιωσιμότητα σε όλα αυτά ή όχι.
1: Βεβαίως. Και με αυτά σας αφήνω ακριβώς και 25
0: Να είστε
1: λεπτά μετά
0: καλά.
1: τις 5. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ήταν φίλες και φίλοι ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν είπαμε ότι έχει γενέθλια ο μουσικοσυνθέτης Αντώνης Μιτζέλος. Έχουμε ήδη ακούσει ένα τραγούδι, τη μουσική του οποίου έχει γράψει. Μας το ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας. Ακούμε λοιπόν ένα ακόμη τραγούδι του Αντώνη Μιτζέλου και πάλι σε ερμηνεία Γιάννη Κότσιρα. Πατέρα, μεγάλωσα.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Κότσιρας, το υπέροχο αυτό τραγούδι, τη μουσική του οποίου έχει γράψει ο Αντώνης Μιτζέλος, που έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 65 ετών, και τους στίχους έχει γράψει η Ελένη Ζιώγα. Αλλά η ώρα είναι 5:30. Ώρα να δώσουμε και πάλι τον λόγο στην Αναστασία Ράλη για κάποιους τίτλους ειδήσεων. Αναστασία, σε ακούμε.
1: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Φόβοι για δραματική αύξηση των νεκρών μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η τελευταία Αυστραλή γυναίκα που συνδέεται με το Ισλαμικό κράτος θα επιστρέψει στην πατρίδα της. Η Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών της Αυστραλίας επανεξετάζει το σύστημα προειδοποίησης για τρομοκρατικές απειλές και επανεξετάζει πώληση F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους και για όλη βέβαια την ενημέρωση σήμερα, Αναστασία. Πάμε τώρα σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού, ώστε να συνδεθούμε με Ελλάδα για να μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Νικολαίδη, τον Διευθυντή Περιεχομένου του Οργανισμού Διανέωσης. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by

0: iHeart. Yay, yay!
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στο πρόγραμμά μας τον Διευθυντή Περιεχομένου του Οργανισμού Ερευνών Διανέωσης, κύριο Ηλία Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Γεια σας κύριε Λογοθέτη, εγώ ευχαριστώ.
0: Πείτε μου κάτι, με ακούτε με ακουστικά?
1: Ναι, δεν ακούγουμε καλά.
0: Όχι, απλώς ακούω και μια επιστροφή της δικιάς μου. Βέβαια τώρα δεν την ακούω. Για πάμε να δούμε πώς θα πάμε και αν συνεχίσει η επιστροφή, μήπως και τα βγάλετε. Λοιπόν,
1: βεβαίως, ναι.
0: Επομένως, ο λόγος της πρόσκλησης είναι οι δύο αναλύσεις που παρουσίασε ο Οργανισμός Διανέωσης για την παραπληροφόρηση και τις θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται στην Ελλάδα. Επομένως, να ξεκινήσουμε από την πρώτη έρευνα, η οποία σκιαγραφεί την ψηφιακή ενημέρωση στην Ελλάδα την δεκαετία 2016-2026. Επομένως, να δώσουμε και κάποια βασικά στοιχεία και για τους ακροατές, για να μπουν στο νόημα. Εξετάζει λοιπόν αυτή η μελέτη, αυτή η ανάλυση, τη συστηματική μείωση του ενδιαφέροντος για τις ειδήσεις, την παράλληλη άνοδο των κοινωνικών δικτύων ως κύρια πηγή ενημέρωσης και το διωγγούμενο έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τις παραδοσιακές πηγές ενημέρωσης. Να πούμε ότι ήταν μια έρευνα την οποία υπογράφει ο Αντώνης Καλογερόπουλος, αναπληρωτής, καθηγητής πολιτικής επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Reuters. Επομένως τώρα που είπα όλα αυτά, την εισαγωγή, δώστε μας περισσότερα στοιχεία.
1: Βεβαίως, η έρευνα αυτή ουσιαστικά βλέπει την 11ετία 2016-2026 μέσα από τα δεδομένα για την Ελλάδα του Digital News Report. Το Digital News Report είναι μια μεγάλη παγκόσμια έρευνα, την οποία την διενεργεί το Ινστιτούτο Reuters, το οποίο έχει τη βάση του στην Οξφόρδη, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Και ουσιαστικά είναι μια μεγάλη δημοσκοπική έρευνα, όπου κάθε χρόνο με κοινή μεθοδολογία και κοινές ερωτήσεις σε πολλές χώρες, το 2026 θα είναι 48 χώρες, διερευνούν το πώς οι πληθυσμοί και κυρίως οι χρήστες του διαδικτύου καταναλώνουν ειδήσεις, τις συνήθειές τους, τις σκέψεις τους και κάποιες συμπεριφορές. Ο Αντώνης Καλογερόπουλος πήρε τα στοιχεία για την Ελλάδα από όλη αυτή την περίοδο. Η Ελλάδα συμμετέχει από το 2016 στην έρευνα και ουσιαστικά είδε λίγο τις τάσεις, είδε τι έμεινε ίδιο, τι άλλαξε κτλ. Αν θέλαμε να βάλουμε μερικούς τίτλους στο πώς, ας πούμε, στα βασικά πράγματα που συνέβησαν αυτό το διάστημα, πρώτον βλέπουμε μια πολύ σημαντική μείωση του ενδιαφέροντος για τις ειδήσεις. Το 2016, 7 στους 10 Έλληνες έλεγαν ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ, πολύ για τις ειδήσεις. Μέχρι το 2026 είχαν μείνει 47%, δηλαδή περίπου 1 στους 2 από 70. Και αυτό φαίνεται, αυτό το μειωμένο ενδιαφέρον φαίνεται και από άλλους δείκτες. Πολύ λιγότεροι, περίπου οι μισοί λένε ότι πια ενημερώνονται καθημερινά. Πολύ λιγότεροι κοινοποιούν ειδήσεις στα social media μέσα σε μια τυπική εβδομάδα τους. Πολύ λιγότεροι, πάλι οι μισοί, σχολιάζουν κάτω από τις αναρτήσεις στα social media. Ενώ υπάρχουν και μια μεγάλη πλειοψηφία που λένε ότι κάποιες φορές ή και συχνά 8 στους 10 λένε ότι όχι απλώς έχουν μειωμένο ενδιαφέρον, αλλά αποφεύγουν ενεργά την ενημέρωση. Είναι το έκτο μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των 48 χωρών του δείγματος το 2026. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό δίνουν μια εικόνα πολύ μειωμένου ενδιαφέροντος, ακόμα και κόπωσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η 11 ετία, το 2016, η Ελλάδα βρισκόταν ακόμη σε καθεστώς μνημονίου και επιτήρησης κτλ. Μετά ήρθε η πανδημία, μετά ήρθαν οι πόλεμοι στην περιοχή μας που έφεραν και αυτοί πολύ σκληρές εικόνες και πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και πολύ αβεβαιότητα με τα κύματα πληθωρισμού που επίσης σχετίζονται με αυτές τις σειράξεις. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε και μια κόπωση και ενδεχομένως να επηρέασε και το ενδιαφέρον. Δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο από αυτό για οποιοδήποτε άλλο μέσο, δηλώνει πια ότι η κύρια πηγή ενημέρωσής του είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτό είναι
1: 35% περίπου.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, εντάξει, αποφεύγουν τις ειδήσεις και λοιπά, αλλά ενημερώνονται και κάπως, πλην όμως δεν ενημερώνονται από τις παραδοσιακές πηγές ενημέρωσης. Ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε εκεί πέρα, ναι, είναι το μαλευράς.
1: Ναι, η πληροφορία έχει λιγότερα φίλτρα, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
1: Και ουσιαστικά, ακόμα και αν δούμε και από ποιες πλατφόρμες ενημερώνονται, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη πτώση του Facebook στους νέους 18-24 ετών. Ήταν 75% το 2016, είναι στο 22% σήμερα.
0: Τόσο πολύ, μάλιστα.
1: Και μια μεγάλη άνοδο του Instagram και του TikTok, πράγμα που σημαίνει ότι αλλάζει και η φύση της ενημέρωσης. Ναι. Γιατί αυτά τα δύο μέσα είναι πολύ περισσότερο βασισμένα στο βίντεο, και η ορατότητα των επαγγελματικών μέσων και των επαγγελματιών δημοσιογράφων σε αυτά τα μέσα είναι πολύ μικρότερη και πολύ πιο ακριβή, με την έννοια ότι χρειάζεται να παράγουν περιεχόμενο οπτικό-ακουστικό που έχει ένα κόστος μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm, ναι, ναι. Λοιπόν, και να δούμε πώς θα συνεχιστεί όλη αυτή η εξέλιξη, γιατί... Ναι, δυστυχώς στηρίζονται σε αυτά τα δύο μέσα οι νέοι και δεν παρακολουθούν τίποτα άλλο. Τώρα η
1: δεύτερη...
0: Ναι, πείτε μου.
1: Θα έλεγα ότι το υπόστρωμα και αυτών των δύο ευρημάτων είναι η χαμηλή εμπιστοσύνη του ελληνικού πληθυσμού με πρόσβαση στο διαδίκτυο, στις ειδήσεις.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Δεν εμπιστεύονται τα παραδοσιακά μέσα και εμπιστεύονται τώρα οποιαδήποτε, να μην τη χαρακτηρίσω, ιστορία και μπαρούφα στο διαδίκτυο διακινείται. Δηλαδή, τι να πω, ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή... Μεταξύ των 48 χωρών της έρευνας, μόνο 18% των ελλήνων χρηστών του διαδικτύου λένε ότι εμπιστεύονται τις ειδήσεις στη χώρα τους. Είναι το 47ο από τις 48 χώρες στη σειρά. 47ο μεγαλύτερο, δεύτερο, μικρότερο ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Να δώσουμε και έτσι μία τάξη μεγέθους. Στην Αυστραλία αυτό το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο, είναι πάνω από 40%.
0: Ακριβώς. Παρότι και
1: είναι
0: εδώ...
1: περίπου στη μέση της κατανομής. Δηλαδή δεν είναι από τις πρώτες χώρες, ας πούμε.
0: Ναι, παρότι και εδώ, ναι, αλλάζουν τα πράγματα και έχουν αλλάξει δραστικά. Τώρα, η δεύτερη έρευνα έρχεται λίγο και κολλάει στην πρώτη, δένει την εικόνα. Γιατί τη δεύτερη έρευνα, να πούμε, την συνυπογράφει ο Πάνος Κολιαστάσης, διδάκτορας πολιτικής επιστήμης στο Queen Mary University of London και διδάσκων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, η δεύτερη έρευνα εστιάζει στις ψευδείς ειδήσεις και στις θεωρίες συνωμοσίας. Στην Ελλάδα μας αρέσουν, τρελαινόμαστε για θεωρίες συνωμοσίας. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, εστιάζει σε τρεις ιδιαίτερα διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας της Ελλάδας, τις ψευδείς ειδήσεις γύρω από την τεχνολογία

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
2: Προφόρηση και τέτοιου είδους θεωρίες συνωμοσίας, γιατί η παραπληροφόρηση δεν είναι απαραίτητο να περιέχει ψευδείς πληροφορίες. Μπορεί
3: να έχει μισές αλήθειες.
2: Να έχει μισές αλήθειες, να έχει λανθασμένο πλαίσιο. Είναι περίπου τέσσερις κατηγορίες παραπληροφόρησης, ας το πούμε.
3: Είναι ίσως και οι πιο ύπουλες αυτές. Που...
2: Είναι στοχεύει περισσότερο... Όχι τόσο στη λογική του αναγνώστη, αλλά πρώτον στο συναίσθημά του, δηλαδή στο να του επιβεβαιώσει κάτι που ήδη πιστεύει ή κάτι που του φαίνεται ήδη λογικό.
3: Και να δημιουργήσει εντυπώσεις.
2: Να του σώσει χρόνο, δηλαδή να δώσει μια απλή εξήγηση σε ένα θέμα που ενδεχομένως να είναι πολύ σύνθετο, ώστε να μην χρειάζεται να ασχοληθεί περαιτέρω και να ενημερωθεί με πιο ακριβή τρόπο. Οπότε αυτός είναι περίπου ο μηχανισμός, τον περιγράφουν πολύ καλά και ο Λίλε Κερνή και ο Νικόλια Στάση στη μελέτη. Να πούμε ότι αυτές οι μελέτες είναι αναρτημένες στο διανέωση.org για όποιον θέλει να τη διαβάσει. Δεν είναι ενώ δημόσιες ανοιχτές και δωρεάν. Και να δώσουμε και τρία νούμερα που από άλλες ερευνές μας που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια έτσι δείχνουν το πόσο ανοιχτός είναι ο ελληνικός πληθυσμός, προφανώς λόγω όλων αυτών των πραγμάτων που είπαμε, σε θεωρίες συνωμοσίας. Για παράδειγμα, το 2018, 3 στους 10 Έλληνες έλεγαν ότι πιστεύουν ότι τα ίχνη των αεροπλάνων είναι άδεια.
3: Μπράβο, μας ψεκάζουν. Ναι,
2: είναι αυτό το γνωστό.
3: Πόσο ήταν, για ξαναπείτε.
2: 3 στους 10, ήταν γύρω στο 30%. Αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στο 28%. Και το 2024 περίπου ένα στους δύο έλεγε ότι την κλιματική αλλαγή την εφήβραν οι πλούσιες χώρες σε βάρος των φτωχών.
3: Μάλιστα. Ένα στους δύο. Οπότε, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Οπότε τέτοιο είδους αφηγήματα κατά καιρούς γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλή στον πληθυσμό.
3: Τώρα αναρωτιέμαι τι λένε με τον καύσωνα στην Ευρώπη, τι θα λένε άραγε αυτοί.
2: Θα ελπίζω να έχουμε σε 2-3 χρόνια κάτι πιο.
3: Ναι, φαντάζομαι και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάντως, πάντοτε οι Έλληνες ήταν ευεπίφοροι στις θεωρίες συνωμοσίας, έτσι. Δηλαδή, από όσο εγώ θυμάμαι, παιδιόθεν, έτσι, πάντα οι θεωρίες συνωμοσίας ήταν εξαιρετικά διαδεδομένες στην Ελλάδα.
2: Πάντως, εκείνο στο οποίο καταλήγει και η ανάλυση η δεύτερη, η οποία καταλήγει και σε κάποιες προτάσεις πολιτικής, διαπιστώνει μια έτσι σημαντική ανάγκη, όχι τόσο πολύ νομοθεσία, ας πούμε, γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο και γιατί υπάρχουν και θέματα ελευθερίας του λόγου, τα οποία είναι πολλές φορές είναι λεπτά, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να... Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αντικειμενικά λάθος, αλλά η αλήθεια πολλές φορές έχει πολλές αποχρώσεις, καμιά φορά δεν είναι σαφής, καμιά φορά δεν είναι και γνωστή. Οπότε εκεί που καταλήγουν είναι ότι υπάρχει μια ανάγκη για την έτσι, επιμόρφωση του κοινού, τον λεγόμενο εγγραμματισμό των μέσων, ακόμα και μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή να έχει ο πληθυσμός μια καλύτερη έτσι, ενημέρωση ως προς το πώς να ακούει τα επιχειρήματα στο δημόσιο λόγο, πώς να τα έτσι, αποσυνθέτει, να βλέπει ποιες είναι οι βάσεις που καταλήγουν, που υπάρχουν κενά ενδεχομένως, να κατανοεί πώς λειτουργούν και οι τεχνολογίες που συνδέονται με την πληροφόρηση, ώστε να μπορεί να έχει μια καλύτερη εικόνα και να μπορεί να κρίνει λίγο καλύτερα τις πληροφορίες που ακούει.
3: Μακάρι, αλλά δυστυχώς, ιδίως μιας και αναφέρατε το εκπαιδευτικό σύστημα, το βλέπω πολύ δύσκολο. Εδώ, για παράδειγμα, υπάρχει οικονομική αμορφωσιά στα ελληνόπεδα. Και ένα
2: και
3: μάθημα
2: ο οικονομικός
3: θα...
2: είναι και αυτός μεγάλο θέμα.
3: Βέβαια. Και ένα μάθημα δηλαδή που θα έπρεπε να διδάσκεται υποχρεωτικά από το δημοτικό είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί εδώ πάμε για πρωτιά για ενημέρωση στην Ελλάδα. Είναι υψηλότερη ανάμεσα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες του δείγματος, παρακαλώ, και θέλω να μου το εξηγήσετε εσείς πού νομίζετε ότι οφείλεται. 12%. Παράλληλα, εμπιστοσύνη στις ειδήσεις στην Ελλάδα 18% το 2026, είναι η δεύτερη χαμηλότερη.

0: χαμηλότερη στο δείγμα των 48 χωρών, έτσι που είπαμε. Ποιοτικά λοιπόν δεδομένα που δείχνουν ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες υιοθετούν μια έντονα κυνηγική στάση απέναντι στα ΜΜΕ, τα οποία αντιλαμβάνονται ως μέρος ενός ενιαίου μηχανισμού προπαγάνδας, χωρίς σαφείς διακρίσεις μεταξύ τους. Και βέβαια αυτό που λέγαμε, η διαχρονική καχυποψία του Έλληνα. Πάντα είναι καχύποπτος, πάντα είναι ευεπίφορος σε τέτοιου είδους θεωρίες συνωμοσίες. Αλλά τι σημαίνει αυτό όμως για το μέλλον της ενημέρωσης στην Ελλάδα και σε σχέση κιόλας τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπατε, είναι σε χαμηλά ποσοστά βέβαια ακόμα. Είναι στο 12% που λένε ότι ενημερώνονται από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, από τα chatbots του AI.
0: Ναι, αλλά είναι υψηλότερη, λέει, ανάμεσα σε όλες τις Ευρώπες.
1: Είναι ενδιαφέρον ότι πέρσι το ποσοστό αυτό ήταν στο μισό, ήταν στο 6% και μέσα σε μια χρονιά έχει πηδήξει το 12%. Το άλλο ενδιαφέρον που λέτε είναι ότι όντως μεταξύ των είναι καμιά δεκαπενταριά ευρωπαϊκές χώρες το δείγμα από τις 48, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών είναι στο υψηλότερο σημείο. Πράγματι, οι Έλληνες φαίνονται να χρησιμοποιούν την AI για ενημέρωση, να ζητούν συνόψεις της είδησης, να συζητούν, ας πούμε, με την AI για να τους κάνει πιο κατανοητή μια είδηση, να ζητούν τις τελευταίες ειδήσεις, να αξιολογήσουν ακόμα και τις πηγές, λένε, ένα 19%. Και είναι επίσης ενδιαφέρον ότι σε μια άλλη έρευνα που κάναμε τον φετινό Μάιο, ρωτούσαμε διάφορα θέματα γύρω από την AI, το τι πιστεύει ο πληθυσμός για αυτά, και μία από τις ερωτήσεις προφανώς ήταν ότι ποιοι πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη κίνδυνη. Εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 8 στους 10, ανέφεραν την παραπληροφόρηση και την ενημέρωση. Δηλαδή, από τη μία χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία οι Έλληνες, από την άλλη αναγνωρίζουν ότι είναι επισφαλή, ότι ό,τι θα λάβουν από αυτά περιέχει κινδύνους.
0: Εδώ δεν έχουν
1: άδικο.
0: Είναι
1: και κάπως θετικό.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν έχουν καθόλου.
1: Δεν είναι άκρητη η χρήση.
0: Ναι. Βέβαια, αυτό είναι και το περίεργο, γιατί βλέπω ότι πράγματι οι νέοι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν πάρα πολύ AI στην Ελλάδα και έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά στους νέους της Ευρώπης. Και λέω, τι είναι τόσο τεχνολογικά? Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας άλλος ο λόγος που χρησιμοποιούν, γιατί είναι και τι χρήσεις κάνεις του AI. Εγώ πιστεύω ότι είναι τεμπελιά. Τι λέτε?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν, ας πούμε, για να κάνουν σχολικές εργασίες.
1: Ένας έτσι έμεσος τρόπος να δούμε ποια μπορεί να είναι μια απάντηση σε αυτό που ρωτάτε είναι να δούμε τέλος πάντων πού πιστεύει ο πληθυσμός ότι η AI θα είναι χρήσιμη. Οι περισσότερες έρευνες έχουν τρεις κατηγορίες χοντρικά, ας πούμε, χρήσεων. Η μία είναι για λόγους επιστημονικούς, για λόγους εκπαιδευτικούς, για λόγους παραγωγικότητας της εργασίας, δηλαδή είναι αυτό που λέμε να χρησιμοποιούμε την AI ως βοηθό. Εκεί είναι τεράστια, είναι μεγάλα τα ποσοστά που πιστεύουν ότι η AI πράγματι θα καλυτερέψει τα πράγματα. Ωστόσο, οι άλλες δύο κατηγορίες που είναι τα θέματα θεσμών και δημοκρατίας, ένα από αυτά είναι εκεί η παραπληροφόρηση που αναφέραμε, εκεί υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Η τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με τις γνωστικές λειτουργίες μας, με τη μνήμη, με το πόσο καλά μπορούμε να διαβάζουμε μεγάλα κείμενα, με το πώς μπορούμε να συνδεόμαστε συναισθηματικά με άλλους ανθρώπους. Εκεί υπάρχει επίσης τεράστια ανησυχία ότι η AI θα φέρει αλλαγές οι οποίες δεν θα είναι θετικές.
0: Ναι. Άρα γενικότερα το μέλλον της ενημέρωσης στην Ελλάδα πώς το βλέπετε, κύριε Νικολαίδη?
1: Θα έλεγα ότι η εικόνα σίγουρα δεν είναι θετική, ειδικά βλέποντας μέσα από τέτοιες έρευνες, οι οποίες είναι συγκριτικές σε πολλές χώρες, γιατί όλες οι χώρες έχουν και παραπληροφόρηση και θεωρείς συνωμοσία. Δεν είναι κάτι που το εφήβραμε οι Έλληνες,
0: ναι,
1: ούτε κάτι που είναι μοναδικό σε εμάς, αλλά σε εμάς η αλήθεια είναι ότι ξεφεύγουμε από τους δείκτες. Υπάρχει ένα ζήτημα και νομίζω είναι μια καλή στιγμή για να ασχοληθούμε.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, και με αυτά κύριε Νικολαίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε σήμερα στο πρόγραμμα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν φίλες και φίλοι ο Διευθυντής Περιεχομένου του Οργανισμού Ερευνών Διανέωσης, κύριος Ηλίας Νικολαίδης. Πάμε στα τελευταία μηνύματα του σταθμού, ώστε να επανέλθουμε, να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά, να διαβάσουμε και ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Μπαρμπακώστας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
2: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
4: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Καλησπέρα SBS αγαπητοί εκφωνητές και ραδιοπαρέα. Κύριε Λογοθέτη, σήμερα δεν ακούσαμε για τις δημοσκοπήσεις στη γενέτειρα. Μήπως έπαψαν να κάνουν δημοσκοπήσεις, Μπαρμπακώστας Μελβούνη. Πονηρούλικο το βλέπω το μήνυμά σας, κύριε Κώστα Μπαρμπακώστα. Λοιπόν, κανείς εδώ δεν τραγουδά. Πάω όλα.

Αυτή ήταν λοιπόν η Πάολα, έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 44 ετών. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Από την Αναστασία Ράλλη, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τους υπολείπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SPS, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να είστε πάντα καλά.